Μόνο τραγουδιά είναι ρε, μπορεί να πω εσύ. Ποιο λοιπόν να καρτιάρες, εκλαιώ κατάλληλες τα κουλέτες, την κούβα για τόσο να μια πολιτική.